0: Δηλαδή.
1: Ωρερού βάγα περιμέβα, τον γεμποτζεροβία και ναντρέρα, τα ωραία νιουαμπάνε μπορεχού, το γεγιαπώνε μπιποτά κοβ άρι βάγα πεγουάισα. Εμέ μορεύε κοάρα κόβαπε ωρερεν μπιουνά, όπα άρα ροϊκοτεβέβα. Ρεϊτζαρεϊ και ωρεύε ωρεν βαϊβαϊκουέ, ροϊτζαρεϊ χάισα ωρερα πισάπε εμπια πόβαϊκουέ. Ανίκεν αρεχετζαροϊκέ, ροϊτζε που άρα αβαϊ χαουάμε, χαωρεπε άκενα μπα έπωση ποβούβι τα